όσο τσπείς. Νίγδε θαλί, νε μάμ σκρίς. Νίγδε ίστ, μενε δαλί. Τάξη σέπταμ.